0: Να σε Ιντερνεσινάλη. Μπε ακόμα, μπορώ να ζεμίνει. Αι, τι είναι το να μην
1: I'm coming back.